0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: τέλος μας αρχή.
1: Στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
12: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
13: Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
14: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες.

Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές στη Σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ένα μικροσκοπικό σκαθάρι, μικρότερο ακόμη και από έναν σπόρο σουσαμιού, εξαπλώνεται με ταχύτητα σε ολόκληρο τον κόσμο, καταστρέφοντας δάση, οπορώνες και αστικά δέντρα, προκαλώντας ζημιές που υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επιστήμονες αποκαλούν το σκαθάρι αυτό το τέλειο εισβολικό είδος, καθώς συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο να περιοριστεί. Προέρχεται από την Νοτιοανατολική Ασία και έχει πλέον εντοπιστεί σε όλες τις υπήρους εκτός από την Ανταρκτική. Μεταφέρεται κυρίως μέσω προϊόντων ξυλίας, ζωντανών φυτών και υλικών συσκευασίας, ενώ έως σήμερα έχει προσβάλει περίπου 680 είδη δέντρων και ξυλωδών φυτών. Η πραγματική καταστροφή ωστόσο δεν προκαλείται μόνο από το ίδιο το έντομο. Καθώς ανοίγει στοές μέσα στον κορμό των δέντρων για να αναπαραχθεί, μεταφέρει μαζί του έναν μύκητα. Ο μύκητας εξαπλώνεται στο εσωτερικό του δέντρου, φράζει τους αγωγούς που μεταφέρουν νερό και θρεπτικά συστατικά και προκαλεί ασθένεια. Το αποτέλεσμα είναι τα δέντρα να εμφανίζουν συμπτώματα αντίστοιχα με αυτά της έντονης ξηρασίας και τελικά να πεθαίνουν. Σε ορισμένα είδη όπως οι βελανιδιές, αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε 4 χρόνια, ενώ άλλα δέντρα δεν επιβιώνουν ούτε έναν χρόνο μετά τη μόλυνση.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 18 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1850, πεθαίνει ο Γάλλος μυθιστοριογράφος Honoré de Balzac. 1933, γεννιέται ο Πολωνός σκηνοθέτης Ρωμάν Πολάνσκι. 1937, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ. 1937, ιδρύεται η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. 1960, κυκλοφορεί το πρώτο αντισυλληπτικό χάπι. 1961, ο καθηγητής Ανδρέας Παπανδρέου διορίζεται από την κυβέρνηση Καραμαλή πρόεδρος και διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών. 1982, ο Δήμος του Λίβερπουλ δίνει σε 4 δρόμους της πόλης τα ονόματα των μελών των Beatles.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβει σε αραιοκατοικημένη περιοχή στη Σύφνο, στην περιοχή Θόλος, κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Μπρίσης. Νεκρός ο πιλότος και ζευγάρι αλλοδαπών. Εμπρισμός στα Σελήνια και ανθρώπινο λάθος στα Περιστέρια δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την επιτόπια έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Η Αθήνα παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τη διαφοροποίηση της Άγκυρας στη ρητορική αλλά και στις ενέργειες επί του πεδίου. Από τις αρχές Αυγούστου, τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας αλλά και F-16 έχουν εισέλθει 98 φορές στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Πληθαίνουν τα καμπανάκια κινδύνου για τις τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη με φόντο την κρίση στο Ορμούζ. Έξαρση της βίας κατά των χριστιανών στο Ισραήλ.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο κορυφαίος Έλληνας μεσοεπιθετικός θα φέρει στα ταμεία του ΠΑΟΚ 32 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ίδιος θα εισπράττει περί τα 3 εκατομμύρια για κάθε έναν χρόνο από το πενταετές συμβόλαιο που υπέγραψε. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των οπαδών για τη μεταγραφή του. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την απόκτηση του Κέρβιν Αριάνγκα από τη Λεβάντε, με τον 28χρονο Χαφ από την Ονδούρα να υπογράφει για 4 χρόνια στην Ένωση. Ο Ολυμπιακός προχωρά την περίπτωση του διεθνούς Χαφ της Τουλούς και αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας Κρίστιαν Κάσερες. Ένα ακόμα όνομα έρχεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού, αυτό του 24χρονου Χαφ της Χάρτς Τόμας Μπεντ Μάγνουσον. Καρυπίδης προανήγγειλε την επιστολή.

0: Τροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη. Οριστική είναι η συμφωνία των κίτρινων με την Nottingham Forest για την αγορά του Βρετανού αριστερού fullback Omar Richards.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Άννα Βύση και Λευτέρης Πανταζής συναντήθηκαν μουσικά σε μαγαζί στους Αρκιούς και τραγούδησαν μεγάλες παλιές και νέες επιτυχίες, ξεσηκώνοντας όλους όσοι βρίσκονταν εκεί. Οι δύο καλλιτέχνες βρέθηκαν το βράδυ του 15 Αυγούστου στο μαγαζί και πήραν δύο μικρόφωνα, αρχίζοντας να ερμηνεύουν μαζί τα τραγούδια τους. Ο Τζόνι Ντεπ ενδέχεται να επιστρέψει στον ρόλο του Τζακ Σπάρο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη συμμετοχή του στη νέα ταινία των Πειρατών της Καραϊβικής. Τις επαφές με τον ηθοποιό επιβεβαίωσε ο παραγωγός του franchise, την ώρα που η Disney επεξεργάζεται το σενάριο για το επόμενο κεφάλαιο της κινηματογραφικής σειράς. Μιλώντας στο Deadline, ο παραγωγός αποκάλυψε ότι οι συζητήσεις με τον ηθοποιό βρίσκονται σε εξέλιξη. Μιλάμε με τον Τζόνι, δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε, δήλωσε, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία για την επιστροφή του ηθοποιού. Οι πληροφορίες για την πλοκή της νέας ταινίας παραμένουν περιορισμένες. Σύμφωνα με το World of Real, το νέο φιλμ φέρεται να επικεντρώνεται στον γιο του Jack Sparrow, ενώ στην ιστορία αναμένεται να προσθεθεί και ένας νέος χαρακτήρας, τον οποίο φέρεται να υποδύεται η Margot Robbie. Προς το παρόν πάντως δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα λεπτομέρειες για το cast, την ημερομηνία έναρξης των γυρισμάτων ή την πιθανή πρεμιέρα της νέας παραγωγής. Εάν η επιστροφή του Johnny Depp οριστικοποιηθεί, θα σηματοδοτήσει την πρώτη εμφάνισή του ως Jack Sparrow μετά το Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales, που κυκλοφόρησε το 2017.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
7: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσα.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια, υπηρωτικά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Καβάλα Λίμνος Μύκονος, Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα Χανιά Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες, 34 Καλαμάτα Τρίκαλα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Πωλήσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Μετά δω

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
3: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Αυγουστιάτικες καλημέρες, καλοκαιρινές καλημέρες, εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, από τους 101,3 FM. Εκπέμπουμε από την πανέμορφη πορτάρα μας, από το ναό του Θεού Απόλλωνα, εκπέμπουμε από τα παλάτια, εκπέμπουμε από τη γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτσες, για τους απανταχού υγειοπελαγίτες και υγειοπελαγίτισες. Εκπέμπουμε από τον ομφαλό της γης που είναι το ελληνικότατο Αιγαίο πέλαγος μας για ολόκληρη την οικουμένη. Διαδικτυακά μας ακούτε σε ολόκληρο τον κόσμο, τις καλημέρες μας στο Johannesburg και στη Νότια Αφρική, καλημέρα στο Radio Historia και στη Νέα Υόρκη που αναμεταδίδουν επίσης εκεί για να μας ακούν οι ομογενείς μας, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, καλημέρα στην Αυστραλία, στο φίλο μας τον Γιώργο και στο Radio Greece που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM. Καλημέρα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Μια καλημέρα λοιπόν εδώ από την καλοκαιρινή, την πανέμορφη Νάξο, τις πανέμορφες Κυκλάδες, από όλα τα Κυκλαδονήσια μας, για όλους και όλες εσάς. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλι, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός του Αιγαίου Πελάγους. 24 ώρες το 24ωρο, live, μαζί σας, κοντά σας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός που γράφει τη δική του ιστορία. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Θυμίζουμε ότι την εκπομπή αυτή σας την προσφέρει το κατάστημα Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης είναι το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειντζών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές. Επίσης ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχειρήση. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ακόμα έπιπλα κουζίνα σε πολύ καλές τιμές τελευταίας τεχνολογίας, καθώς επίσης ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι καλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, AEG, Gorenie, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharpa, Samsung. Μαρούλης, οδός Κονταλεόντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.
1: Έχει πλάκα αυτή η ζωή.
0: Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Λοιπόν, μας λέτε και σας λέμε για 37 ολόκληρα χρόνια καθημερινά τις πρώτες καλημέρες. Η πρώτη καλημέρα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες. Η πρώτη καλημέρα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και το Καλημέρα Κυκλάδες. Είναι η δική σας εκπομπή, το Καλημέρα Κυκλάδες, η μακροβιότερη ραδιοφωνική εκπομπή στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο και σε όλη την Ελλάδα μας. Να πούμε ότι στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, η λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Η ραδιοφωνική ομάδα του Καλημέρα Κυκλάδες και η κόρη μας, η δημοσιογράφος μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, δροσερές αυγουστιάτικες καλοκαιρινές καλημέρες. Μια μεγάλη μεγάλη δροσερή καλημέρα, ένα δροσερό Καλημέρα Κυκλάδες. Τρέχει κυρίες και κύριοι ο Αύγουστος, τρέχει το καλοκαίρι και εμείς το απολαμβάνουμε. Τα νησιά μας γεμάτα, στην κυριολεξία καρφίτσα δεν πέφτει. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε για τα κυκλαδίτικα νέα. Μια ματιά στην ατζέντα της ημέρας. Σήμερα είναι 3η 18 Αυγούστου 2026. Ο ηλιός ανέτειλε στις 6:38 πρώτα λεπτά στην πανέμορφη και καταπράσινη Μυροβόλο άνδρο μας και θα δύσει στη Σαντορίνη μας στις 8:09 πρώτα λεπτά. Το φως κερδίζει το σκοτάδι και οι ώρες της μέρας που έχουμε φως είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έχουμε νύχτα σκοτάδι. Φλόρου, Λαύρου, Λεόντος και Ερμού Μάρτυρος διαβάζουμε στο ημερολογιό μας.

Μια καλημέρα λοιπόν σε όλες τις Κυκλάδες. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Πάντα 101,3, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων. Αύγουστος ο μήνας της Παναγιάς, κυρίες και κύριοι, όπως ο λαός μας το λέει, μην το ξεχνάμε.

τότε καλημέρα για σήμερα από τη Λιδία, από Ερμόπολη Σύρου, αγουστιάτικες καλοκαιρινές καλημέρες. Ευχαριστούμε πολύ τη Λιδία. Μια καλημέρα έχουμε από την πανέμορφη Τίνο, από το γκουμπάρο μου και την γκουμπάρα μας. Πάρα πολλοί κόσμος μου λέει, στην Τίνο καρφίτσα δεν πέφτει. Καλημέρα στην αγαπημένη Τίνο. Μια καλημέρα από την Μελίνα, από Ερμόπολη Σύρου, καλό πρωινό.

καλημέρα από την Άουσα της Πάρου, μια καλημέρα από τη Στελίδα, εδώ από τη χώρα της Νάξου. Καλημέρα επίσης από το Αγερσανία, από το φίλο τον Νικόλα. Και μια φίλη ακροάτρια, Ξώτισσα, είμαστε με το σύζυγο και τα παιδιά εδώ στην Άξο. Κάνουμε τα μπάνια μας και τις διακοπές μας. Θα καθίσουμε μέχρι και τις 26 Αυγούστου, μου λέει. Μετά θα ανέβουμε και πάλι γαλάτσι, γιατί τελειώνει η άδεια και η δική μου και του σύζυγου. Να είστε καλά, να περνάτε πάντα καλά.

καλημέρα με υγεία και ευτυχία. Μια φίλη από τη Φολέγανδρο, κατάμεστο μου λέει, και το νησί της Φολέγανδρο από κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμος και στη Φολέγανδρο, κυρίες και κύριοι. Βουλιαγμένη και η Φολέγανδρος από κόσμο. Μια καλημέρα από τη φίλη μας τη Δήμητρα από την αγαπημένη Ίω, η οποία είναι νιώτισα, μένει Αθήνα, έχει σπίτι στην Ίω. Ήρθαμε στην Ίω, παραθερίζουμε, μου λέει, θα καθίσουμε μέχρι και την Κυριακή. Πραγματικά, ό,τι είναι η Ίω, ό,τι είναι οι Κυκλάδες, πουθενά στον κόσμο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, έτσι. Γιατί να το κρύψουμε. Άλλωστε, πραγματικά και η Ίω και γενικά όλα τα νησιά μας είναι ένας επίγειος παράδεισος, έτσι. Όλα τα νησιά των Κυκλάδων, όλα τα νησιά του ελληνικότατου Αιγαίου πελάγους μας, αυτής της ελληνικής λίμνης που λέγεται Αιγαίο, είναι πραγματικά ένας επίγειος παράδεισος.

μια καλημέρα από τη Μάρπισσα της Πάρου, φίλος ακροατής. Καλημέρα, μου αρέσει, μου λέει, που πάντοτε είσαστε με το χαμόγελο. Αγαπητέ φίλε, πάντα με το χαμόγελο και έτσι πρέπει να είμαστε.

Μια καλημέρα έχουμε επίσης από την Κύθνο, φίλη ακροάτρια. Μου αρέσει που πάντοτε είσαστε με το χαμόγελο, μου λέει, και την αισιοδοξία. Κάθε πρωί μαζί απολαμβάνουμε τον πρωινό καφέ και αυτό μου λέει που μου αρέσει σε εσάς, η αισιοδοξία σας και το χαμόγελό σας. Αυτό το χαμόγελο και η αισιοδοξία είναι το σήμα κατά τεθέν του τριανταφυλλιδέικου, κυρίες και κύριοι.

0: αλίμονο αν χάσουμε την αισιοδοξία μας και το χαμογελό μας. Σας θέλω όλους χαμογελαστούς, χαμογελαστές, αισιόδοξες και αισιόδοξους. Καρφίτσα δεν πέφτει στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι. Τόσο κόσμο που έχουν οι Κυκλάδες αυτό τον Αύγουστο, αυτό το καλοκαίρι, δεν το είχαν ποτέ. Μια καλημέρα από την αγαπημένη Σίκινο. Πάρα πολλοί κόσμος και εδώ στη Σίκινο μου λέει. Σας ακούμε, σικινιώτικες, καλημέρες. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά ετοιμάζεται στην Άξο μας με το Στάθη Δρογώση και τη Μιρέλα Πάχου. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον πύργο Παζέου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νάξου 2026 και της καλοκαιρινής περιοδίας των δύο καλλιτεχνών σε Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία. Γενική είσοδος 20 ευρώ, διοργάνωση Φεστιβάλ Νάξου 2026. Διάθεση εισιτηρίων στον πύργο Παζέου, στο κόφι Κρυμοντόπα, στη Μεραλία, στη χώρα της Νάξου. Ο πύργος Μπαζέου, μνημείο του 17ου αιώνα στην ενδοχώρα της Νάξου μας, στο 12ο χιλιόμετρο δου χώρας Νάξου, Άγια Σου. Στάθης Δρογώσης και Μιρέλα Πάχου για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του πύργου Μπαζέου, φυσικά που αλλού, εδώ στο νησί μας, στην Νάξο μας, στην Αξά μας.
1: Θα ζούσαμε όλοι εμείς για το σήμερα μόνο.
0: Σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη του Οσίου Αρσενίου, του νέου ασκήσαντος εν πάρο, και μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη, Λαύρος, Λαύρα, Λάουρα, Φλόρα, Φλωρίτσα κλπ.
1: Την παράξενη στιγμή όταν την προλαβαίνει και δεν νοιάζεσαι ούτε που ούτε...
0: Μια καλημέρα από την Αντίπαρο, βουλιαγμένο το νησί μου λέει, και η Αντίπαρος από κόσμο, κυρία Τριανταφυλλίδη.

φίλος και οι φίλοι από Ανοσύρο, Πανοσυριανές καλημέρες. Τα σοκάκια της Ανοσύρου γεμάτα μου λέει, καθημερινά πάρα πολλοί κόσμος. Καλά και η Σύρος βουλιαγμένη στον κόσμο. Τόσο κόσμο μιλούσα χθες με ένα φίλο που έχει μπαράκι εδώ. Είχα πάει με τη γυναίκα μου και ένα φιλικό μας ζευγάρι να απολαύσουμε ένα ποτό χθες και μου λέει ο άνθρωπος βουλιαγμένη Σύρος από κόσμο. Καλημέρα στη Σύρο μας, καλημέρα στις Κυκλάδες μας.

0: Καλημέρα από την καταπράσινη και μυροβόλο άνδρο. Ο φίλος ο Χρήστος ο Καπατάγης, ο γιατρός, μας στέλνει τις καλημέρες του και η άνδρος βουλιαγμένη από κόσμο μου λέει τουλάχιστον συν 10% η τουριστική κίνηση πάνω στην άνδρο φέτος σε σύγκριση με πέρσι.
1: Ξέχασα το κουμάδι, το θρόνο, τα κλειδιά. Απόψε καρδιά μου

0: Χαρά, χαμόγελο, αισιοδοξία, πρωινός καφές. Έχει φέρει και κάτι υπέροχα κρουασανάκια η κόρη μου. Έχω τσακίσει 3 μέχρι στιγμής. Χωρία και 2 κουλουράκια που έχω τσακίσει. Εδώ λοιπόν απολαμβάνουμε τον πρωινό καφέ με κουλουράκια, με κρουασανάκια και πάνω απ' όλα...
1: Μα η νύχτα πώς βγαίνει σε αυτή την ερήμη?
0: Με πολύ καλή διάθεση. Μάγεψε και πάλι στο όμορφο χωριό Κίνη η ομάδα Καβάφης, εορτάζοντας τα 20 χρόνια της με τον Αλεξανδρινό στην καρδιά. Μια πολύ όμορφη εκδήλωση.

Ενισχύεται ο πλοηγικός σταθμός της Σιρού, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Στην ενίσχυση του πλοηγικού σταθμού της Σύρας προσανατολίζεται το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, την προηγούμενη εβδομάδα προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο 10 θέσεις μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων προκειμένου να καλυφθούν κενά σε πλοηγικούς σταθμούς της χώρας και να ενισχυθεί η λειτουργία τους με έμψυχο δυναμικό. Οι δύο εξ αυτών αφορούν τον πλοηγικό σταθμό της Σύρας, καθώς στην προκήρυξη προβλέπεται μία θέση του κλάδου κυβερνητών πλοηγιδών και ακόμα μία για τον κλάδο μηχανοδηγών πλοηγιδών. Οι υπόλοιπες θέσεις της προκήρυξης αφορούν προσλήψεις σε άλλα μέρη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

ΒΒΕ Σύρου ανακοινώνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ότι σήμερα στη Σύρο θα έχουμε διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Καλά έχει παραγίνει αυτή η ιστορία με τις διακοπές ρεύματος στα νησιά. Λαβράκια, τις ΑΔΕΣ σε τουριστικά σκάφη, παραβάσεις σε 12 τα 26 σκάφη. Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων βρέθηκαν τουριστικά πλοία και καταμαράν στη Σαντορίνη στο πλαίσιο μιας συντονισμένης επιχείρησης ελέγχων από τους ράμπο τους ΔΟΕ που αποκάλυψε υψηλό ποσοστό φορολογικών παραβάσεων. Η δράση με τη χαρακτηριστική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026» οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων μέσω αλγόριθμου, προκειμένου οι έλεγχοι να επικεντρωθούν σε περιπτώσεις αυξημένου φορολογικού ενδιαφέροντος. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ βρέθηκαν στο λιμάνι της Βλιχάδας αλλά και σε άλλα σημεία της Σαντορίνης όπου δένουν τουριστικά σκάφη. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν ευνηδιαστικά κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράν από ημερήσιες και απογευματινές κουραζιέρες. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, στα 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με το ποσοστό παραβατικότητας να φτάνει το 46%. Μεταξύ των παραβάσεων που εντοπίστηκαν ήταν η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση αποδείξεων, η μη επίδειξη ή άρνηση προσκόμισης των παραστατικών, η ίσπραξη με μετρητά για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, καθώς και η εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ από τον προβλεπόμενο. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις παραβάσεις ανέρχεται στις 92.000 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν φτάνουν τις 43.000 ευρώ.

0: υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

πάντα κοντά μας, μεγάλος χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης, εδώ στη χώρα της Νάξου μας, θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις, στο Μαρούλη θα το βρεις. Στις πιο φθηνές τιμές. Στο Μαρούλη θα βρεις και τα υπερσύγχρονα, τα έξυπνα κλιματιστικά, κατασκευασμένα εν έτη 2026, ό,τι πιο σύγχρονο και μοντέρνο υπάρχει, τα οποία ψήξεις θέρμασης πάντα για χειμώνα καλοκαίρι, που καίνε λιγότερο ρεύμα, άρα συμφέρουν την τσέπη σας. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

μαθαίνετε τα τοπικά νέα, τις τοπικές ειδήσεις μέσα από την τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Μια εκπομπή που επί 37 χρόνια σας ενημερώνει για τα νέα της Νάξου και των Κυκλάδων μας. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Κυκλάδων σας προσκαλεί μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τη μοναδική Μπέση Αργυράκη και το Δημήτρη Κίκλη, οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς στηρίζοντας το έργο του Συλλόγου. Αύριο, Τετάρτη, 19 Αυγούστου, ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ, στο Γαλισσά της Ήρου. Η παρουσία σας είναι πολύτιμη. Μαζί μπορούμε να προσφέρουμε ελπίδα και στήριξη σε όσους μας έχουν ανάγκη. Γιατί η αγάπη είναι η πιο δυνατή μελωδία.

0: Καλημέρα για όλους, μια καλημέρα για όλες.
1: Τα όνειρά μου πάλι να ξυπνήσω, ο κόσμος μου...
0: Έχει αδειάσει η Αθήνα στην κυριολεξία. Μια βόλτα αν κάνετε στο κέντρο των Αθηνών θα δείτε ότι η Αθήνα είναι άδεια. Ο κόσμος όπου φύγει, φύγει για Κυκλάδες. Όπως επίσης και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο, η Θεσσαλονίκη είναι άδεια τώρα. Ο κόσμος έχει πάει είτε σε γειτονικά μέρη, είτε προς τη Χαλκιδική, είτε έχει κατέβει προς τα νησιά μας.

0: όλη μουσική.
1: Ωραία.
0: 24 ώρες το 24ωρο μαζί σας, ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη, όπως το ξέρει ο απλός κόσμος. Αυτός ο σταθμός που έχει τη δική του ιστορία. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός του Μιχάλη του Μαρούλη, της οικογένειας Μαρούλη, που τη σκυτάλη βεβαίως την παίρνει ο Στέλιος ο Μαρούλης, το νεότερο μέλος της οικογένειας. Στέλιος Μαρούλης παίρνει τη σκυτάλη από τον πατέρα Μιχάλη Μαρούλη για να συνεχίσει αυτό το έργο και στις επιχειρήσεις και στον όμιλο επιχειρήσεων Μαρούλης, αλλά και εδώ στο σταθμό μας, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Μια καλημέρα στο διευθυντή και ιδιοκτήτη του σταθμού μας, τον Μιχάλη τον Μαρούλη. Το άγρυπνο μάτι πάντα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, ο ιδιοκτήτης, ο ιδρυτής του σταθμού αυτού.

πανηγύρια εδώ στην Άξο μας. Φίλος ο Κροατής από Εγκαρές στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα μου λέει στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα στον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Είχαμε το πανηγύρι της Παναγίας εδώ, μου λέει, στις Εγκαρές. Πάνω από 3.000 ο κόσμος.

0: Κυριακή 23 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, το ιστορικό αποστακτήριο Βαλινδρά ανοίγει τις πόρτες του για μια επετειακή βραδιά αφιερωμένη στα 130 χρόνια λειτουργίας της Ποτοπίας. Η ιστορία του κύτρου Βαλινδρά ξεκινά από μια παλιότερη παράδοση του νησιού, η καλλιέργεια της κυτριάς στην αξά μας. Το κύτρο Βαλινδρά έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο.
1: Από παιδί θυμάμαι.
0: 130 χρόνια μετά, το κύτρο Νάξου Βαλινδρά συνεχίζει να αποστάζει κάτι περισσότερο από τα αρώματα της κύτριας. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026, ώρα 8 το βράδυ, αποστακτήριο Βαλινδρά στο Χαλκί Νάξου, 1896-2026. 130 χρόνια κύτρο Νάξου Βαλινδρά, 130 χρόνια παράδοσης, 130 χρόνια Νάξος. Ο αξιώτικος σταθμός, η ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM. Ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του σταθμού, ο Μιχάλης Ομαρούλης, ο Στέλιος Ομαρούλης και όλη η οικογένεια Μαρούλη και η ραδιοφωνία Κυκλάδων στέλνουν τις ευχές τους και τα καλύτερα στην επιχείρηση για το κύτρο Βαλινδρά, που είναι ταυτισμένο με την Άξο μας, το ωραιότερο μέρος του πλανήτη Γη.

0: πως γουστάρω.
1: Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρο του ΣΕΜΠΕ Γιώργου Χατζημάρκου, καθώς πέθανε ο πατέρας του Αντώνης Χατζημάρκος. Ο Γιώργος Χατζημάρκος αποχαιρέτησε τον πατέρα του με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης, αναδεικνύοντας τις αξίες που εκείνος του κληροδότησε. Σήμερα, λέει ο Γιώργος Χατζημάρκος, αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με δίδαξε με το παράδειγμά του τις αξίες της αξιοπρέπειας, της ευθύνης, της εργατικότητας και της αγάπης για την οικογένεια. Έναν άνθρωπο που υπήρξε για μένα σημείο αναφοράς και δύναμη σε κάθε βήμα της ζωής μου. Μένουν οι αναμνήσεις, όσα μοιραστήκαμε, όσα μου έμαθε και όλα εκείνα που θα με συνοδεύουν για πάντα. Η αγάπη του θα παραμένει ζωντανή μέσα μας, στα παιδιά και στα εγγόνια του, σε όλα όσα μας κληροδότησε. Καλό ταξίδι, πατέρα, σε ευχαριστώ για όλα. Τα θερμά του συλληπιτήρια στο Γιώργο Χατζημάρκο και στην οικογένειά του από τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας και κλάδων, κύριο Μιχάλη Μαρούλη, από το Στέλιο το Μαρούλη και όλο το προσωπικό της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM. Εδώ από την άξο μας στέλνουμε στη Ρόδο τα συλληπιτήριά μας στο Γιώργο Χατζημάρκο για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα.

0: της Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια στο Γιώργο Χατζημάρκο για την απώλεια του πατέρα του. Συλληπιτήρια και από τον Δήμαρχο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τον κύριο Δημήτρη Λιανό, αλλά και από άλλους αυτοδιοικητικούς, από τον έπαρχο Νάξου και καλοφίλο, το Γιάννη το Μαργαρίτη. Κυκλάδες live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος εσάς, που δίνεται ο λόγος στον ανώνυμο, στον απλό κάτοικο να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, τους αυτοδιοικητικούς, τους ανθρώπους της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών. Κυκλάδες live.gr δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμή σου. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kyklades.live.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. kyklades.live.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kyklades.live.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kyklades.live.gr.
1: Ένα παιδί που περπατάει με τα χέρια.
0: Για να δούμε τι γράφει το kyklades.live.gr. Πρώτο θέμα, η Σύφνος. Νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών και ο Έλληνας πιλότος, οι τρεις νεκροί της συντριβής ελικοπτέρου. Νεότερα στοιχεία, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, έρχονται στο φως για την αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα χθες της Δευτέρας 17 Αυγούστου στη Σύφνο, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τις ζωές τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο επιβάτες του ιδιωτικού ελικοπτέρου ήταν νιόπαντρο ζευγάρι από τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ ο τρίτος νεκρός ήταν ο Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου, λίγο πριν την προσγείωση. Μετά τη συντριβή ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα η κατάσταση στο σημείο να είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τις δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν στις 18 και 17. Σύμφωνα με όσα διαβάζουμε εδώ στο kyklades.live.gr, ο χειριστής του ελικοπτέρου και αεροπορικός σύμβουλος Γιώργιο Τάκης, το ιδιωτικό ελικόπτερο είχε απογειωθεί από πεδίο προσγείωσης στην περιοχή Μερέντα των Μεσογείων με προορισμό τη Σύφνο. Στο ελικόπτερο επέβαιναν ο χειριστής και οι δύο Βρετανοί επιβάτες, ενώ το δυστύχημα συνέβη πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία προσγείωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε κλείσει το σχέδιο προσγείωσης με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Το ελικόπτερο ήταν τύπου Bell 206 σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις των αρχών, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε. Παράλληλα στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβεστικές δυνάμεις και είχε κινητοποιηθεί η ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλο RFNR του πυροσβεστικού σώματος. Οι έρευνες, γράφει Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στρέφονται στις ακριβείς συνθήκες και στα αίτια που οδήγησαν στη μοιραία συντριβή, ώστε να διαπιστωθεί τι συνέβη στα τελευταία λεπτά της πτήσης. Νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών και ο Έλληνας πιλότος λοιπόν συνετρίβησαν με το ελικόπτερο, ήταν αεροταξί που λέμε. Για το θέμα αυτό το kyklades.live.gr έχει δώσει θέματα και το έχουν μεγάλα μέσα, ενώ η Σεμνή Τριανταφυλλίδου έδωσε σήμερα το πρωί ανταπόκριση σε μεγάλο κανάλι της Αθήνας με το οποίο συνεργάζεται, τηλεοπτικό σταθμό, για το τι έγινε στη Σύφνο και πώς έπεσε το ελικόπτερο. Ένα θέμα που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι. Στη Σύφνο λοιπόν, νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών και ο Έλληνας πιλότος νεκροί. Άλλα θέματα ξήρως επιχείρηση εντοπισμού ατόμων που έφυγαν από ενοικιαζόμενα χωρίς να πληρώσουν. Σε κινητοποίηση, λέει, βρίσκονται οι αρχές στη Σύρο μετά από καταγγελία ότι άτομα φαίνονται να αποχώρησαν από ενοικιαζόμενα καταλήματα χωρίς να εξοφλήσουν τη διαμονή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kiklades.live.gr έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να εντοπιστούν. Πήγανε, κοιμηθήκανε και την κοπάνισανε. Πάρος εγκρίθηκαν επιδόματα 51.350 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές. Σύρος έτοιμες οι νέες τουαλέτες στον επιβατικό σταθμό κάτω στο λιμάνι στην Αρμούπολη. Σαντορίνη αγιασμός στο Σάντο Γουάινς πριν από τον Τρίγο.
1: Έτοιμα αυτό υπάρχει μια φράση από τα παλιά.
0: Συνεδριάζει την Παρασκευή η Δημοτική Επιτροπή με 11 θέματα. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, το kiklades.live.gr και οι κάμερες του kiklades.live.gr μετέδωσαν live τη χθεσινή συνεδρίαση. Φίνικα Σύρου, παρουσιάστηκαν Χατζιαντονίου και Δεναξά, η νέα εποχή του Φίνικα Σύρου στο βόλεϊ ξεκινά. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Σύρος τροχαίος στο Γαλισσά, τουρίστας έπεσε με μηχανάκι στη στροφή. Συνελήφθησαν στη Σύρο ένας 31 ετών και μία 33 για κλοπή από επιχείρηση.
1: 30 και 22, θα σε περιμένα.
0: Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.live.gr. Το μοντέρνο, το σύγχρονο, το παγκυκλαδικό site που δίνει ειδήσεις και ασχολείται και με τα 24 κυκλαδονησιά. Το kiklades.live.gr δεν είναι μόνο συριανό, ή μόνο αξώτικο, ή μόνο νιώτικο, ή μόνο αναφιώτικο. Είναι παγκυκλαδικό site. Ασχολείται και με τα 24 κυκλαδονησιά μας. Το παγκυκλαδικό site των κυκλάδων. Kiklades Live.

0: παιδιά.
1: Εδώ λοιπόν όλοι μαζί, Αύγουστος 2026, καλοκαίρι 2026, με 30 φιλο 30 φιλίδι, Αργυρούλα 30 φιλίδου, Σεμνή 30 φιλίδου. Γιατί επί 37 ολόκληρα χρόνια η ενημέρωση στις Κυκλάδες είναι καθαρά 30 φιλιδέικη υπόθεση.
0: Ήμουνα 17 και εσύ 32. Το όνομα σου θα γράφα επάνω στο θρανίο. Οι φίλες σου...
1: Πάμε στα αθλητικά μας. Ο Ναΐρ Τικνιζιάν είναι και επίσημα ερυθρόλευκος, αφού ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο 27χρονος Αρμένιος αριστερός μπακ έφτασε στην Ελλάδα και πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Θυμίζουμε ότι το deal μεταξύ των Ερυθρολεύκων και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η επίσημη ανακοίνωση που ήρθε στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Αρμένιου αριστερού μπακ Ναΐρ Τικνιζάν.
0: Πως το κρεβάτι θα σου κάνω τρέλες. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα.
1: Οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Άρη Θεσσαλονίκης και τον Μανού Γκαρθία. Υπογράφει τριετές συμβόλαιο ο Ισπανός και έρχεται στη Θεσσαλονίκη μας. Σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ στην Σόφια η ΑΕΚΑΡΑ του Μάριου Ηλιόπουλου και του Μάριο Νίκολιτς για το Champions League παίζει με την Λεύσκη. Στην ΑΕΚΑΡΑ μας να ευχηθούμε νίκη απόψε. Ο Μάρκο Νίκολιτς κατοστρώνει τα πλάνα του για πρώτη φορά με τη Λεύσκη στα play-offs του Champions League, έχοντας συγκεκριμένες σκέψεις για τα πρόσωπα της ενδεκάδας και ζητώντας από τους παίκτες του συγκέντρωση και ένταση σε ένα παιχνίδι όπου κανένα λάθος δεν πρέπει να γίνει. Η ΑΕΚ ταξίδεψε στη Σόφια γνωρίζοντας πολύ καλά τι έχει μπροστά της και κυρίως τι μπορεί να της προσφέρει η πρόκριση. Η Link Face του Champions League είναι δύο αγώνες μακριά και στην Ένωση υπάρχει μεγάλη δίψα για να γίνει αυτό το βήμα. Το πρώτο όμως πρέπει να γίνει σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Βασίλη Λεύσκη και ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να δει εκεί μια ΑΕΚ διαφορετική σε αρκετά σημεία από εκείνη που παρουσίασε στο Ηράκλειο. Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα της Ενωσάρας υπάρχουν ήδη ορισμένες επιλογές που έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα. Σε σχέση με το Ηράκλειο θα υπάρξουν αλλαγές. Ο Στρακώσα αναμένεται να επιστρέψει κατά τα γκολπόστ με τους Ρώτα και Πίλιο στα άκρα της άμυνας, Μουκουντή και Ρέλβας να συνθέτουν το δίδυμο των στόπερ. Στη μεσαία γραμμή το προβάδισμα αυτή τη στιγμή ανήκει στους Καϊρίνεν και Μαρίν, ένα δίδυμο από το οποίο ο Σάρβος Κόουτς περιμένει πολλά. Αριστερά ο Κοϊτά είναι το αγκλόνητο φαβορί, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δεξιά πλευρά. Εκεί ο Μάγερ έχει τον πρώτο λόγο. Μπροστά Γιώβιτς και Βάργα διατηρούν το προβάδισμα για να ξεκινήσουν μαζί. Δέκα η ώρα σήμερα το βράδυ λοιπόν.

10 η ώρα το βράδυ το παιχνίδι «Οι φίλοι της Ένωσης» και όλοι μας μπορούμε να το απολαύσουμε από το Κοσμοτέ Σπορ 2. Ο Άγγελης Μαρινάκης θέλει να φέρει στο Μπερέα τον Μπράιαν Χιλ, τον Ισπανό εξτρέμ. Εν τω μεταξύ ο Αρμάντο Γκονσάλες έρχεται και αυτό στον Πειραιά. Είπε ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την Τσίβας Γκουαδαλαχάρα για τον Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος προβάλλει πλέον τα ερυθρόλευκα. Μακάρι, μακάρι να τον δούμε και αυτό στον Πειραιά. Στόχος του Βαγγέλη Μαρενάκη και του Μεντιλίμπαρ, Νταμπλ και Europa Link πλέον. Ο Παυλίδης σημείωσε hat-trick με την Μπενφίκα μέσα σε 7 λεπτά. Αποθέωση του Παυλίδη από τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση για να πετύχεις ένα τέτοιο γκολ. Στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης ο Αριάνγκα πήρε τη θέση του Σαχαμπό

0: στην πλώρη μου.
1: Πληροφορίες επίσης από τον Πειραιά αναφέρουν ότι ο Βαγγέλης Μαρενάκης θα βρήκε με την Τουλούζ και ο Ολυμπιακός θα ντύσει στα ερυθρόλευκα τον Κρίστιαν Κάσαρες. Μία ακόμα μεγάλη μεταγραφή για το μεγάλο λιμάνι.

σταμάτησε σήμερα η κατάληψη στην Τούμπα από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Οι αντιδράσεις πάντως της τάξης των χιλιάδων οπαδών του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη συνεχίζονται για την πώληση από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ του Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας έδωσε και την πρώτη του συνέντευξη, παρουσιάστηκε από τη νέα του ομάδα την Ντόρτμουντ. Εμείς εδώ από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων να ευχηθούμε στον νεαρό Γιάννη Κωνσταντέλια τα καλύτερα και να κάνει τα καλύτερα με τη φανέλα της Ντόρτμουντ και βεβαίως να είναι υγιής και να τον βλέπουμε και με τη γαλανόλευκη.

παιδιά, φίλοι από το Χαλκί, στέλνει καλημέρες. Αναφέρεται στο ρεπορτάζ μας για τα 130 χρόνια του ιστορικού κίτρου Νάξου Βαλινδρά.

0: Μια ακόμα προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης έρχεται να προσθεθεί στην Άξο. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου η Ηρακλία και η Σχοινούσα και 12 περιοχές της Αξάς θα μείνουν χωρίς ρεύμα για μισή ώρα. Η διακοπή, μας λέει ο ΔΔΕΝ Άξου, θα πραγματοποιηθεί από τις 6.30 το πρωί έως τις 7 λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Στην Άξο θα επηρεαστούν οι περιοχές Καστράκι, Αλικό, Πυργάκι, Αγιασός, Καλαντός, Παούζι, Πύργος Μπαζέου, Πλατάνια, Άρχατος, Μάραθος, Μερσίνος και Λαθρινός. Χωρίς ρεύμα θα είναι επίσης η Ηρακλία και η Σχοινούσα.
1: Φωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Αυτά το ΔΔΕΝ Άξο.
2: Το μαγαζί, ο χώρος σου, δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων
4: με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Η ώρα είναι 11 ακριβώς πρωί, ακούτε ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3 και βρισκόσαστε σε αυτό τον ευλογημένο τρόπο που λέγεται Κυκλάδες. Χορηγός εκπομπής μας είναι το κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών, όχι μόνο στην Άξο αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, τις πιο φτηνές τιμές, στο κατάστημα Μαρούλης. Τηλεοράσεις high definition. Τηλεοράσεις με αληθινά χρώματα. Τηλεοράσεις για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το γραφείο σου, την επιχείρησή σου. Μαρούλης, ο ειδικός στην τηλεόραση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Είσαι τυχερός, ξεκίνα πάλι.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία και αυτά είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ό,τι αγοράσετε από το Μαρούλι έχει δωρεάν σέρβις και έχετε ήσυχο το κεφάλι σας. Και για σέρβις στην Άξο, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

ξεκινάμε με τις πρωινές και την εφημερίδα η Καθημερινή. Τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα. Κύτταρα πολιτισμού στις Κυκλάδες. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Νέα ένταση με την Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα. Κάγια Κάλλας χρειάζεται ακόμα πιο σκληρό πακέτο μέτρων κατά της Ρωσίας. Ξεπληρώνει χρέος 16 δις ευρώ η Ελλάδα, προσπερνά την Ιταλία. Ριζοσπάστης. Πυρκαγιές πλημμύρες, εργοδοτικά εγκλήματα. Κορώνα γράμματα η ζωή του λαού από την πολιτική του κέρδους και το αντιλαϊκό κράτος, λέει ο ριζοσπάστης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή. Βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας στα αυθαίρετα. Να σε βγάλει μοναχός. Βρες την άκρη της κλωστή. Βόμβα του στέστα αφαίρετα από την εφημερίδα απογευματινή. 302 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος. Πώς έγινε η τραγωδία με το ελικόπτερο στην καρδιά της Ύφνου. Η εφημερίδα Τα Νέα. Γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια. Έρχεται φουρτούνα. Για 500.000 εργαζόμενους έτρα έξτρα αύξηση μισθού 10%. Η εφημερίδα των συντακτών. Κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα. Ο ελεύθερος τύπος. Έρχονται 3.335 προσλήψεις στο δημόσιο. Σε δήμους, ελληνική αστυνομία, σχολεία, ΔΥΠΑ, Υπουργείο Εξωτερικών, ΕΛΤΑ Λιμενικό. Η Αθήνα απαντά με διεθνές δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν. Σαλαμίνα, έρευνες για εμπρισμό από πρόθεση στην κακή Βίγλα. Εφημερίδα Μανιφέστο. Μετά τον Βαγγέλη Μαρινάκη και ο Καραπαπάς αδειάζει τη θύρα 7. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Μετρά πληγές η Χαλκιδική μετά τη φωτιά στη Σίβηρη. Ο μάγος δεν μένει πια εδώ. Βράζει ο κόσμος του ΠΑΟΚ για την πώληση του Ντέλια. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Τραγωδία στη Σύφνο από την πτώση ελικοπτέρου. Νεκρή ο Έλληνας χειριστής και ένα νιώπατρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Άλλα θέματα στην Κόντρα Νιούς. Η ΑΔΕ θέτει σε λειτουργία το νέο ψηφιακό μητρό Ομίδα. Η εφημερίδα Εστία. Διεθνής πειρατεία, η εισβολή της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η ελεύθερη ώρα. Τα θαλάσσια πάρκα της Άγκυρας και οι προκλήσεις Ερντογάν στο Αιγαίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει και το Ομάν. Η εφημερίδα Political. Οργασμός συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα κεφάλια μέσα. Πυρετός προετοιμασίας για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πότε θα γίνει η πρώτη επίσημη κυβερνητική σύσκεψη. Στην εφημερίδα Δημοκρατία βλέπουμε τις νέες προκλήσεις του καθεστώτος Ερντογάν με θαλάσσια πάρκα παράνομα στο Αιγαίο. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με θαλάσσια πάρκα που ανήγγειλε η τουρκική κυβέρνηση. Άμεση απάντηση από τη χώρα μας. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Sport Day με αριάνγκα για το Σεντόνι απόψε η ΑΕΚ. Πεντάδα αστέρων Ολυμπιακός. Πήρε φόρα και
Κεσαρώνει στο μεταγραφικό παζάρι για πλήρη και ριζική αναβάθμιση του ρόστερ. Κόκκινος πρωταθλητής. Κόκκινη μεταγραφική καταιγίδα. Σαρώνει χωρίς έλεος. 20 εκατομμύρια στο τραπέζι ο θρύλος για Κάσερες και Γκονσάλες. Υπέγραψε και ο Τικνιζιάν. Πραγματικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης ρίχνει λεφτά, κυρίες και κύριοι. Στόχος του είναι Champions League, δεν έχει αλλά Europa League. Φαντάζεστε το Europa στο Γιώργιος. Στο φως αγυρνάω. Φως των σπορ, νέο διπλό χτύπημα του Ολυμπιακού. Τέλειας πετάει, πάω κτρέχει. Και έχει φωτογραφία τον αστέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Γιάννη Κωνσταντέλια, με την φανέλα της νέας του ομάδας στην Dortmund. Ώρα για σπορ, ενωσίδικα εφημερίδα, πάμε με Τέρινγκ Ουίλιαμς, η ΑΕΚ. Πέτα στα αστέρια, εκάρα μου. Αργέγκα τετραετίας. Λάισπορτ. Στα αστέρια πάμε, λέει ο Νίκολιτς. Άλλα θέματα, φέρνει Γκονζάλες, παίρνει και Κάσερες ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μέτρο Σπορ, Σαλονίκη. Ο λαός του ΠΑΟΚ θα μιλήσει αλλά και θα στηρίξει την ομάδα του. Οικονομικές εφημερίδες, ναυτεμπορικοί αλγόριθμοι προβλέπουν τη διαφυγή, τη φοροδιαφυγή. Η επόμενη μέρα της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Εφημερίς των Δημοπρασιών, Σουέζ, επιστροφή στην κανονικότητα. Ηχό των Δημοπρασιών, Άιρις, πότε φορολογούνται χαρτζιλίκοι και μεταφορές μεταξύ συγγενών. Γενική Δημοπρασιών, από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δις το 26, χρέος όφελος 2 δις ευρώ. Για λίγο και από λίγο. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν πρόσφορα του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης, σε ό,τι αγοράσετε δωρεάν σέρβις. Ειδικοί εκπαιδευμένοι σας δίνουν υπεύθυνο σέρβις σε λίγες ώρες. Το υπαριθμόν ένα σέρβις στην άξο μας και στις Κυκλάδες μας στο κατάστημα Μαρούλης. Γιατί απλά και αξιότικα και για σέρβις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

στήριξη στη Σύπνο. Πρώτο θέμα σήμερα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες. Ηλικίας 31 και 30 ετών οι νιό παντροί Εγγλέζοι που χάσανε τη ζωή τους στη συντροφή του ελικοπτέρου. Μηχανική βλάβη ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή δείχνει πραγματογνώμονας για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου έκανε, λέει, παράξενο θόρυβο και μετά έπεσε. Αυτό λένε οι μάρτυρες. Ένας φίλος από τη Σύφνο, έχουμε συγκλονιστεί όλοι εδώ στη Σύφνο, μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη. Για φανταστείτε, μου λέει, να είχε πέσει μέσα στο χωριό, στη χώρα, τι θα γινότανε.

Σοκ προκαλεί το βίντεο από το τροχαίο στη Βούλα και τη στιγμή της φοντρής σύγκρουσης ταξί με μηχανή το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο Ποσειδώνων στο ύψος του Πίκπα. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει το ταξί να βρίσκεται στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη και να επιχειρεί αναστροφή στην πλατεία Κρήτης. Εκείνη τη στιγμή από διπλανή λωρίδα έρχεται με μεγάλη ταχύτητα η μηχανή και προσκρούει πάνω στο ταξί. Ο 39χρονος οδηγός της μηχανής διακομίστηκε άμεσα στο Ασκληπείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο οδηγός ταξί ήταν

και το τραγικό περιστατικό με τη φωτιά στη Σαλαμίνα που καήκανε δύο άνθρωποι. Στο μικροσκόπιο των κλιμακίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα αίτια των δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν στη Σαλαμίνα, με τη μία να αφήνει πίσω δύο νεκρούς και σημαντικές καταστροφές. Για τη φωτιά στα Περιστέρια οι αρχές εξετάζουν ως πιθανότερο ενδεχόμενο την αμέλεια, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται ένα ακαθάριστο μπαλκόνι με έφλεκτα καρβουνάκια θυμιάματος αλλά και τμήμα καλωδίου από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

καλημέρα έχουμε από την κυρία Σοφία Καπινιάρη, πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Κυρία Σοφία Καπινιάρη στέλνει τις καλημέρες της στα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Το πρώτο μου τριαντάφυλλο, το πρώτο μου τριαντάφυλλο, το πρώτο μου τριαντάφυλλο. Αλλά και σε όλους εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο Σεμνή και στο kiklades.gr. Σε όλη την Άξο, σε όλες τις Κυκλάδες. Ευχαριστούμε την καλή μας φίλη, τη Σοφία την Καπινιάρη, την ακούραστη Σοφία Καπινιάρη, έτσι.

εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου μια ηλικιωμένη γυναίκα οδηγούσε ανάποδα. Βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου δείχνει μια μαύρη Mercedes να κινείται αντίθετα στην Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο της Μαγούλας. Στο παραπέντε γλίτωσε ο μοτοσυκλετιστής που κατέγραψε το περιστατικό. Ένα ακόμα τρομακτικό περιστατικό καταγράφτηκε σε ελληνικό δρόμο λίγα μόλις 24 ώρα μετά την άκρως επικίνδυνη προσπέραση βιτιοφόρου σε τυφλή στροφή στη λίμνη Πλαστήρα. Το νέο σοβαρό συμβάν έλαβε χώρο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε μοτοσυκλετιστής στα social media. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Οκτώβου στις 13.45 κοντά στην έξοδο της Μαγούλας στο ρεύμα της κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Στο βίντεο διακρίνεται μια μαύρη Mercedes να κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό με αποτέλεσμα οι οδηγοί που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα τους να βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με όχημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πίσω από το τιμόνι βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο είχε εισέλθει στο ρεύμα κυκλοφορίας, κινούμενη προς την αντίθετη

ακροατής από Σύφνο. Το νησί είναι γεμάτο από κόσμο, κύριε Τριανταφυλλίδη. Καρφίτσα δεν πέφτει, μου λέει. Όσον αφορά το τραγικό περιστατικό με το ελικόπτερο που έπεσε, όλη η Σύφνο συζητάει αυτό το θέμα. Σας στέλνουμε τις καλημέρες μας από τη Σύφνο. Καλό πρωινό, να είστε καλά στην αγαπημένη Σύφνο. Καλημέρα στην Κίμολο, καλημέρα στη Μήλο. Για φίλοι από Αμοργό, ακούμε φυσικά Τριαντάφυλλο και ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα σε όλους τους αμοργιανούς και τις

0: Και δεύτερη καλημέρα από την καταπράσινη και μυροβόλο Άμβρο, που επίσης ακούει ραδιοφωνία και κλάδων. Πάρα πολλοί κόσμος και στην Άμβρο, αλλά και πολλοί Αθηναίοι, οι οποίοι έχουν σπίτια με ζωνέτες φτιάξει στο νησί της Άνδρου και έρχονται κάθε Αύγουστο, κάθε καλοκαίρι και κάνουν τα μπάνια τους και τις διακοπές τους. Καλώς ήρθατε στην Άνδρο μας. Μια καλημέρα από την αγαπημένη Κέα. Και εδώ μου λέει χαμός γίνεται. Καλημέρα στη Διά μας. Καλημέρα σε όλους τους γιώτες και τις γιώτσες.
1: Φορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Asynchrolux,
1: Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας στον κόσμο θα τα βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

λέξεις και από όλα τα πάθη και από όλες τις σκέψεις. Πιο βαθιά, πιο βαθιά.

Εδώ λοιπόν πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα 100,3. Το δικό σας το αξιωτικό, το δικό σας το κυκλαδίτικο ραδιόφωνο, δικό σας ραδιοφωνικό σταθμός. Πιο ψηλά.

ευχαριστήσουμε την καλή μας φίλη από την Άουσα της Πάρου. Στέλνει τις δικές της ναουσεϊκές καλημέρες. Καρφίτσα δεν πέφτει, μας λέει, στην Άουσα της Πάρου. Καλά, γίνεται χαμός στην Άουσα, έτσι. Μιλάμε για κόσμο, μιλάμε για το κάτι άλλο στην Άουσα.

0: και όλα. Καλημέρα, καλή Τρίτη.
1: Τα άστρα γυρίζουν.
0: 18 Αυγούστου 2026. Πάνε. Τρίτη 18 Αυγούστου λοιπόν 2026. Μια μεγάλη μεγάλη καλημέρα με υγεία και αγάπη.
1: Καμού σπάει και δίνει με παίρνει. Πιο πέρα από τα λόγια και πέρα από τις λέξεις. Και από όλα τα πάθη και από όλες τις σκέψεις.
0: Καλό τάξιδι Τρίτη, μας λέει μια φίλη από Μάρπισσα της Πάρου. Όλη Μάρπισσα ακούει ραδιοφωνία Κυκλάδων και καλημέρα Κυκλάδες. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τη Μάρπισσά μας.
1: Πιο ψηλά πετάω.
0: Μια φίλη ακροάτρια από την αγαπημένη Μήλο, Τρίτη πρωί και είμαι εδώ, σας ακούω από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μια καλημέρα θέλω να πω, η μέρα να ξεκινήσει καλά με ελπίδα, φως και χαρά. Ευχαριστούμε την καλή μας φίλη. Καλημέρα στην αγαπημένη Μήλο. Καλημέρα σε όλους τους μιλιούς και τις μιλιές.

πατάω. Να ευχαριστήσουμε τον αντιδήμαρχο της Κιμόλου, τον Τάκη το Σάρδη και τη σύζυγό του που μας ακούνε από την Κιμόλο και να τους στείλουμε και εμείς εκεί τις δικές μας καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπημένη Κιμόλο.

Καλημέρα λοιπόν στην αγαπημένη μας Κίμολο. Να πούμε επίσης μια καλημέρα κυρίες και κύριοι στον καλοφίλο, ο οποίος από την αγαπημένη Σερίφο έστειλε τις δικές τους αρφιώτικες καλημέρες. Και η Σέριφος γεμάτη κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα στην αγαπημένη Σέριφο. Καλημέρα σε όλους τους αρφιώτες και τις αρφιώτισσες. Κυκλάδες live.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το Κυκλάδες live.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

Το γαμήλιο λοιπόν ταξίδι στη Σύφνο κατέληξε σε τραγωδία. Πρώτη είδηση σήμερα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες. Οι αρχές, όπως σας είπαμε, έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά και κυρίως τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυρίχθηκε στις φλόγες. Νεκρή ο 55χρονος χειριστής Έλληνας και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Εγγλέζων, το οποίο το νιόπαντρο ζευγάρι το είχε αναβλώσει για να μεταβεί στη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται ως πιθανά αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο με τους 3 νεκρούς, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του πραγματογνώμονα αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της αεροπορίας στρατού Παντελή Φραγκούλη στην ΕΡΤ. Και να που η ζωή τώρα κυλάει. Τι να πω, κυρίες και κύριοι.

απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αφορά φρένο σε τακτοποίηση αυθαιρέτων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις που επέτρεπαν την αυτόματη τακτοποίηση κτηρίων που κατέστησαν αυθαίρετα επειδή η οικοδομική τους άδεια ακυρώθηκε δικαστικά. Όλα αυτά βέβαια εν ώψη του νέου χωροταξικού, κυρίες και κύριοι, που αναμένεται μέχρι τέλος Νοεμβρίου να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση, και εδώ στα νησιά μας περιμένουμε το χωροταξικό.

Σήμερα το βράδυ ξαναλέμε το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚΑΡΑΣ στη Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, απέναντι στη Λεύσκη. Για να δούμε εκεί τι τελικά θα γίνει και αν θα καταφέρει η ΑΕΚ να κερδίσει. Εμείς όλοι μπορεί να μην είμαστε ΑΕΚ, αλλά το έχω πει πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο, στηρίζουμε πάντα τις ελληνικές ομάδες όταν παίζουν στο εξωτερικό, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε στο βόλεϊ. Πάντοτε στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες και στα ατομικά αθλήματα, στο στίβο πάντα και στα άλλα αγωνίσματα, έτσι. Πάντοτε στηρίζουμε τις Ελληνίδες αθλήτριες και τους Έλληνες αθλητές. Πάνω απ' όλα η Ελλάδα μας. Εδώ στο νησί μας καρφίτσα δεν πέφτει. Επειδή μας ρωτάτε, και αυτό επαναλαμβάνω δεν είναι διαφήμιση, ρωτάει πολλοί κόσμος ο οποίος έχει έρθει εδώ στην Νάξο, στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, στην παραλία της χώρας της Νάξου, μπορείτε να βρείτε ό,τι φάρμακο θέλετε. Εκτελούνται συνταγές μέσα σε λίγα λεπτά, όπως επίσης στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, στην παραλία στη χώρα της Νάξου μας, μπορείτε να βρείτε ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε στις πιο φθηνές τιμές. Το φαρμακείο βρίσκεται κάτω στην παραλία εδώ στη χώρα της Νάξου. Είναι το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου και των Κυκλάδων, φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης. Να δώσουμε τις καλημέρες μας επίσης στην καλή φίλη την Αυταραθήτησα. Καλημέρα στη βουλευτή μας την Κατερίνα τη Μονογιού. Κατερίνα Μονογιού πάντοτε πανέμορφη, την είδαμε και στην Πάρο μας. Καλημέρα στη βουλευτήνα μας, καλημέρα στην Κατερίνα τη Μονογιού, η οποία αλωνίζει τα νησιά των Κυκλάδων.

καλημέρα στο Δήμαρχο τον Δημήτρη Τολιανό και μια επίσης καλημέρα στον αφούραστο Αντιδήμαρχο και καλό φίλο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Βαγγέλης Κατσαράς, πρόεδρος του Συνδέσμου Πολυτέκνων, ένα υπερδραστήριο άτομο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος και ο οποίος Βαγγέλης Κατσαράς πραγματικά τρέχει από το πρωί ως το βράδυ και πρέπει να του πούμε ένα μεγάλο μπράβο.

δώσουμε επίσης τις καλημέρες μας στο αγαπημένο Κουφονήσι. Χαμός το Κουφονήσι από κόσμο. Καλημέρα Κουφονήσι. Κουφονήσι Αύγουστος 2026 με ραδιοφωνία Κυκλάδων, Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Χαμός το Κουφονήσι λοιπόν. Καλημέρα στην Ιερακλιά, στη Δονούσα, στη Σκηνούσα. Καλημέρα στην Αμοργό μας. Καλημέρα στο Εξπρές Σκοπελίτης που καθημερινά συνδέει την Αμοργό με τις μικρές Κυκλάδες και το λιμάνι της Νάξου μας. Καλά ταξίδια στο Σκοπελίτη.

Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. Νάξο στο ωραιότερο μέρος του κόσμου. Με τις ωραιότερες παραλίες, με τους ωραιότερους ανθρώπους, με την καλύτερη γαστρονομία. Νάξο στο νησί του Θεού Διόνυσου, το νησί της Αριάδνης. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη Πορτάρα, από τη χώρα της Νάξου, με την εκπομπή αυτή 37 ολόκληρα χρόνια μαζί σας. Δεν έχουμε σταματήσει ούτε μια μέρα. 37 χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε καλημέρα, Κυκλάδες.

0: Αρκετοί άνθρωποι τώρα απολαμβάνουν το μπάνιο τους εδώ στην παραλία του Αγιώργη αυτή την ώρα. Νάξος έχει τις ωραιότερες παραλίες στον κόσμο και γενικά οι Κυκλάδες μας έχουν παρθένες παραλίες, πανέμορφα καταγάλανα νερά, δροσερά νερά, και όλοι εμείς που είμαστε λάτρεις της θάλασσας πραγματικά απολαμβάνουμε κάθε μέρα και μια διαφορετική παραλία εδώ στα νησιά μας, εδώ στα Κυκλαδονησιά μας. Και μπορεί βέβαια κάποιοι να φεύγουν σιγά σιγά γιατί τελειώνουν οι αυγουστιάτικες άδειες, όμως κάποιοι άλλοι τώρα ξεκινάνε να έρθουν στις Κυκλάδες αφού τώρα παίρνουν τις αυγουστιάτικες άδειες τους. Κάποιοι λοιπόν που είχαν λιγότερες μέρες αποχαιρετούν και φεύγουν, κάποιοι άλλοι όμως τώρα παίρνουν τις αυγουστιάτικες άδειες τους και έρχονται στις Κυκλάδες μας. Ο Αύγουστος συνεχίζεται, το καλοκαίρι του 2026 συνεχίζονται. Το μεγάλο πάρτι, η μεγάλη γιορτή εδώ στις Κυκλάδες. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Και με τούτα και με εκείνα και με εκείνα και με τ' άλλα, μια ακόμα εκπομπή καλημέρα Κυκλάδες έφτασε στο τέλος. Εμείς πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί.
1: Πληρωμένες λύσεις.
0: Μέχρι τότε να είσαστε καλά, να περνάτε καλά.
1: Εγγυημένη λύση.
0: Και καλές βουτιές στην παραλία. Γεια και χαρά σας.
1: Μετά υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22850 23701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.
3: Κάθε μέρα είσαι η συντροφιά μου.
2: FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.
3: Κάθε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας,

0: πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά
3: μες στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δασική έκταση καίγεται στο Κόμητο Καρίστου στην Εύβοια. Για τη διερεύνηση των συνθήκων ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Εύβοιας. Η προσπάθεια της Ελλάδας να προσελκύσει κορυφαίους επιστήμονες πίσω στην πατρίδα τους μετά το πλήγμα που προκάλεσε η οικονομική κρίση έχει ουσιαστικά παγώσει, καθώς ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την αντιστροφή του brain drain κατέληξε σε φιάσκο, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Πολιτικό. Ένα νέο ενιαίο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θεσπίζει το Υπουργείο Παιδείας. Πτώση στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.607 μονάδες. Νεκρός είναι ο αρχιμηχανικός του ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου Μίνο Αντίγνητη έπειτα από πλήγμα που δέχθηκε το μηχανοστάσιο του πλοίου το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή των στενών του Ορμούζ.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο κορυφαίος Έλληνας μεσοεπιθετικός θα φέρει στα ταμεία του ΠΑΟΚ 32 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ίδιος θα εισπράττει περί τα 3 εκατομμύρια για κάθε έναν χρόνο από το πενταετές συμβόλαιο που υπέγραψε. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των οπαδών για τη μεταγραφή του. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την απόκτηση του Κέρβιν Αριάνγκα από τη Λεβάντε με τον 28χρονο Χαφ από την Ονδούρα να υπογράφει για 4 χρόνια στην Ένωση. Ο Ολυμπιακός προχωρά την περίπτωση του διεθνούς Χαφ της Τουλούς και αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας Κρίστιαν Κάσερες. Ένα ακόμα όνομα έρχεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού, αυτό του 24χρονου Χαφ της Χαρτς Τόμας Μπεντ Μάγνουσον. Καρυπίδης προανήγγειλε την επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη. Οριστική είναι η συμφωνία των Κίτρινων με την Nottingham Forest για την αγορά του Βρετανού αριστερού fullback Ομάρ Ρίτσαρτς. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες. 30 Καβάλα Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Πρέβεζας, Ύφνος, Άρτα, Μύκονος, Χανιά. 33 Ηράκλειο, Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Λίμνος. 36 Καλαμάτα, Τρίκαλα, Γιαννιτσά, Σέρες.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Ένα μικροσκοπικό σκαθάρι, μικρότερο ακόμη και από έναν σπόρο σουσαμιού, εξαπλώνεται με ταχύτητα σε ολόκληρο τον κόσμο, καταστρέφοντας δάση, οπορώνες και αστικά δέντρα, προκαλώντας ζημιές που υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επιστήμονες αποκαλούν το σκαθάρι αυτό το τέλειο εισβολικό είδος, καθώς συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο να περιοριστεί. Προέρχεται από την Νοτιοανατολική Ασία και έχει πλέον εντοπιστεί σε όλες τις ηπείρους εκτός από την Ανταρκτική. Μεταφέρεται κυρίως μέσω προϊόντων ξυλίας, ζωντανών φυτών και υλικών συσκευασίας, ενώ έως σήμερα έχει προσβάλει περίπου 680 είδη δέντρων και ξυλωδών φυτών. Η πραγματική καταστροφή ωστόσο δεν προκαλείται μόνο από το ίδιο το έντομο. Καθώς ανοίγει στοές μέσα στον κορμό των δέντρων για να αναπαραχθεί, μεταφέρει μαζί του έναν μύκητα. Ο μύκητας εξαπλώνεται στο εσωτερικό του δέντρου, φράζει τους αγωγούς που μεταφέρουν νερό και θρεπτικά συστατικά και προκαλεί ασθένεια. Το αποτέλεσμα είναι τα δέντρα να εμφανίζουν συμπτώματα αντίστοιχα με αυτά της έντονης ξηρασίας και τελικά να πεθαίνουν. Σε ορισμένα είδη όπως οι βελανιδιές, αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε 4 χρόνια, ενώ άλλα δέντρα δεν επιβιώνουν ούτε έναν χρόνο μετά τη μόλυνση.

0: βιομηχανία Toyota. 1960, κυκλοφορεί το πρώτο αντισυλληπτικό χάπι. 1961, ο καθηγητής Ανδρέας Παπανδρέου διορίζεται από την κυβέρνηση Καραμαλή πρόεδρος και διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών. 1982, ο Δήμος του Λίβερπουλ δίνει σε 4 δρόμους της πόλης τα ονόματα των μελών των Beatles.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Άννα Βύση και Λευτέρης Πανταζής συναντήθηκαν μουσικά σε μαγαζί στους Αρκιούς και τραγούδησαν μεγάλες παλιές και νέες επιτυχίες, ξεσηκώνοντας όλους όσοι βρίσκονταν εκεί. Οι δύο καλλιτέχνες βρέθηκαν το βράδυ του 15 Αυγούστου στο μαγαζί και πήραν δύο μικρόφωνα, αρχίζοντας να ερμηνεύουν μαζί τα τραγούδια τους. Ο Τζόνι Ντεπ ενδέχεται να επιστρέψει στον ρόλο του Τζακ Σπάρο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη συμμετοχή του στη νέα ταινία των Πειρατών της Καραϊβικής. Τις επαφές με τον ηθοποιό επιβεβαίωσε ο παραγωγός του franchise, την ώρα που η Disney επεξεργάζεται το σενάριο για το επόμενο κεφάλαιο της κινηματογραφικής σειράς. Μιλώντας στο Deadline, ο παραγωγός αποκάλυψε ότι οι συζητήσεις με τον ηθοποιό βρίσκονται σε εξέλιξη. Μιλάμε με τον Τζόνι, δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε, δήλωσε, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία για την επιστροφή του ηθοποιού. Οι πληροφορίες για την πλοκή της νέας ταινίας παραμένουν περιορισμένες. Σύμφωνα με το World of Real, το νέο φιλμ φέρεται να επικεντρώνεται στον γιο του Jack Sparrow, ενώ στην ιστορία αναμένεται να προσθεθεί και ένας νέος χαρακτήρας, τον οποίο φέρεται να υποδύεται η Margot Robbie. Προς το παρόν πάντως δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα λεπτομέρειες για το cast, την ημερομηνία έναρξης των γυρισμάτων ή την πιθανή πρεμιέρα της νέας παραγωγής. Εάν η επιστροφή του Johnny Depp οριστικοποιηθεί, θα σηματοδοτήσει την πρώτη εμφάνισή του ως Jack Sparrow μετά το Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales που κυκλοφόρησε το 2017.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 18 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1850, πεθαίνει ο Γάλλος μυθιστοριογράφος Ονορέ ντε Μπαλζάκ. 1933, γεννιέται ο Πολωνός σκηνοθέτης Ρωμάν Πολάνσκι. 1937, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ. 1937, ιδρύεται η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. 1960, κυκλοφορεί το πρώτο αντισυλληπτικό χάπι. 1961, ο καθηγητής Ανδρέας Παπανδρέου διορίζεται από την κυβέρνηση Καραμαλή πρόεδρος και διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών. 1982, ο Δήμος του Λίβερπουλ δίνει σε 4 δρόμους της πόλης τα ονόματα των μελών των Beatles.
2: Τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στις φλόγες αγροτοδασική έκταση στο τεμπλόνι της Κέρκυρας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εθνική επιτυχία την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και έκανε λόγο για λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως τους νέους. Αμέλεια και εμπρισμός με διαφορά 5 λεπτών έφεραν την καταστροφή στη Σαλαμίνα σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία. Από την έρευνα της πυροσβεστικής. Ο κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Τέλος στην κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί σε τμήματα της παραλίας της Γερακινής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων, έβαλε ο Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής. Τρεις νέοι σεισμοί στην Ισπανία άνω των 4 Ρίχτερ προκάλεσαν τον τραυματισμό 3 ανθρώπων. Η Βενεζουέλα ζητά πίσω 31 τόνους χρυσού αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Τράπεζα της Αγγλίας.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ θέλει να βάλει από απόψε γερά θεμέλια για την πρόκριση στη League Phase του Champions League απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Ο Λάζαρος Ρώτα, που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη τύπου, είπε χαρακτηριστικά: «Ο προπονητής μας έχει προετοιμάσει το πλάνο του. Το Champions League το ονειρευόμαστε από μικρά παιδιά. Όλα τα παιδιά ξέρουν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μάτς. Πρέπει να δώσουμε και την ψυχή μας για αυτά τα παιχνίδια». Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση δανεισμού στην Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του 18χρονου εξτρέμ Τζέσι Μπισιβού. Κυκλοφορούν σήμερα τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού με την τσεχική Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς των δύο ομάδων για τη φάση των play-off του Conference League. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε το πρωί στη Νέα Μεσημβρία για να αποχαιρετήσει τους έως τώρα συμπαίκτες του και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ πριν ανοίξει οριστικά το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο παιχνίδι αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, εφαρμόστηκε ο νέος κανονισμός για τις καθυστερήσεις θερματοφυλάκων.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Καβάλα Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Πρέβεζας, Ύφνος, Άρτα, Μύκονος, Χανιά, 33 Ηράκλειο, Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Λίμνος, 36 Καλαμάτα, Τρίκαλα, Γιαννιτσά, Σέρες.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Άννα Βύση και Λευτέρης Πανταζής συναντήθηκαν μουσικά σε μαγαζί στους Αρκείους και τραγούδησαν μεγάλες παλιές και νέες επιτυχίες, ξεσηκώνοντας όλους όσοι βρίσκονταν εκεί. Οι δύο καλλιτέχνες βρέθηκαν το βράδυ του 15 Αυγούστου στο μαγαζί και πήραν δύο μικρόφωνα, αρχίζοντας να ερμηνεύουν μαζί τα τραγούδια τους. Ο Τζόνι Ντεπ ενδέχεται να επιστρέψει στον ρόλο του Τζακ Σπάρο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη συμμετοχή του στη νέα ταινία των Πειρατών της Καραϊβικής. Τις επαφές με τον ηθοποιό επιβεβαίωσε ο παραγωγός του franchise, την ώρα που η Disney επεξεργάζεται το σενάριο για το επόμενο κεφάλαιο της κινηματογραφικής σειράς. Μιλώντας στο Deadline, ο παραγωγός αποκάλυψε ότι οι συζητήσεις με τον ηθοποιό βρίσκονται σε εξέλιξη. «Μιλάμε με τον Τζόνι, δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί ο

οριστική συμφωνία για την επιστροφή του ηθοποιού. Οι πληροφορίες για την πλοκή της νέας ταινίας παραμένουν περιορισμένες. Σύμφωνα με το World of Real, το νέο φιλμ φέρεται να επικεντρώνεται στον γιο του Jack Sparrow, ενώ στην ιστορία αναμένεται να προσθεθεί και ένας νέος χαρακτήρας, τον οποίο φέρεται να υποδύεται η Margot Robbie. Προς το παρόν πάντως δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα λεπτομέρειες για το cast, την ημερομηνία έναρξης των γυρισμάτων ή την πιθανή πρεμιέρα της νέας παραγωγής. Εάν η επιστροφή του Johnny Depp οριστικοποιηθεί, θα σηματοδοτήσει την πρώτη εμφάνισή του ως Jack Sparrow μετά το Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales που κυκλοφόρησε το 2017. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ένα μικροσκοπικό σκαθάρι, μικρότερο ακόμη και από έναν σπόρο σουσαμιού, εξαπλώνεται με ταχύτητα σε ολόκληρο τον κόσμο, καταστρέφοντας δάση, οπορώνες και αστικά δέντρα, προκαλώντας ζημιές που υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επιστήμονες αποκαλούν το σκαθάρι αυτό το τέλειο εισβολικό είδος, καθώς συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο να περιοριστεί. Προέρχεται από την Νοτιοανατολική Ασία και έχει πλέον εντοπιστεί σε όλες τις ηπείρους εκτός από την Ανταρκτική. Μεταφέρεται κυρίως μέσω προϊόντων ξυλίας, ζωντανών φυτών και υλικών συσκευασίας, ενώ έως σήμερα έχει προσβάλει περίπου 680 είδη δέντρων και ξυλωδών φυτών. Η πραγματική καταστροφή ωστόσο δεν προκαλείται μόνο από το ίδιο το έντομο. Καθώς ανοίγει στοές μέσα στον κορμό των δέντρων για να αναπαραχθεί, μεταφέρει μαζί του έναν μύκητα. Ο μύκητας εξαπλώνεται στο εσωτερικό του δέντρου, φράζει τους αγωγούς που μεταφέρουν νερό και θρεπτικά συστατικά και προκαλεί ασθένεια. Το αποτέλεσμα είναι τα δέντρα να εμφανίζουν συμπτώματα αντίστοιχα με αυτά της έντονης ξηρασίας και τελικά να πεθαίνουν. Σε ορισμένα είδη όπως οι βελανιδιές, αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε 4 χρόνια, ενώ άλλα δέντρα δεν επιβιώνουν ούτε έναν χρόνο μετά τη μόλυνση.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

αγιάζει ερημιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει το φως.

0: Κυριάδο, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

τρέξε άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις.

κρασιά τα παλιά είναι τόσα τα καρφιά κι ως έφτας μια φυλακή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

τόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

τα καμένα. Δεν μας χωράει πια το σπίτι. Έρχονται δύσκολες ημέρες, μουτζουρωμένες σαν Δευτέρες. Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει μέσα στο πύρινο της Χνότο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
6: Πάμε. Hey, hey, Kings, Le Pas,

0: γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στις Φλόγες αγροτοδασική έκταση στο τεμπλόνι της Κέρκυρας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εθνική επιτυχία την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και έκανε λόγο για λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως τους νέους. Αμέλεια και εμπρισμός με διαφορά 5 λεπτών έφεραν την καταστροφή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία από την έρευνα της πυροσβεστικής. Ο κοινωνιολόγος πανεπιστημιακός και πολιτικός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Τέλος στην κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί σε τμήματα της παραλίας της Γερακινής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων, έβαλε ο Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής. Τρεις νέοι σεισμοί στην Ισπανία άνω των 4 Ρίχτερ προκάλεσαν τον τραυματισμό 3 ανθρώπων. Η Βενεζουέλα ζητά πίσω 31 τόνους χρυσού αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Τράπεζα της Αγγλίας.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ θέλει να βάλει από απόψε γερά θεμέλια για την πρόκριση στη League Phase του Champions League απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Ο Λάζαρος Ρώτα, που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη τύπου, είπε χαρακτηριστικά: «Ο προπονητής μας έχει προετοιμάσει το πλάνο του. Το Champions League το ονειρευόμαστε από μικρά παιδιά. Όλα τα παιδιά ξέρουν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μάτς. Πρέπει να δώσουμε και την ψυχή μας για αυτά τα παιχνίδια». Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση δανεισμού στην Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του 18χρονου εξτρέμ Τζέσι Μπισιβού. Κυκλοφορούν σήμερα τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού με την τσεχική Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς των δύο ομάδων για τη φάση των play-off του Conference League. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε το πρωί στη Νέα Μεσημβρία για να αποχαιρετήσει τους έως τώρα συμπαίκτες του και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ πριν ανοίξει οριστικά το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο παιχνίδι Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, εφαρμόστηκε ο νέος κανονισμός για τις καθυστερήσεις θερματοφυλάκων.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Καβάλα Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Πρέβεζα, Σύφνος, Άρτα, Μύκονος, Χανιά, 33 Ηράκλειο, Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Λίμνος, 36 Καλαμάτα, Τρίκαλα, Γιαννιτσά, Σέρες.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Άννα Βύση και Λευτέρης Πανταζής συναντήθηκαν μουσικά σε μαγαζί στους Αρκείους και τραγούδησαν μεγάλες παλιές και νέες επιτυχίες, ξεσηκώνοντας όλους όσοι βρίσκονταν εκεί. Οι δύο καλλιτέχνες βρέθηκαν το βράδυ του 15 Αυγούστου στο μαγαζί και πήραν δύο μικρόφωνα, αρχίζοντας να ερμηνεύουν μαζί τα τραγούδια τους. Ο Τζόνι Ντεπ ενδέχεται να επιστρέψει στον ρόλο του Τζακ Σπάρο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη συμμετοχή του στη νέα ταινία των Πειρατών της Καραϊβικής. Τις επαφές με τον ηθοποιό επιβεβαίωσε ο παραγωγός του franchise, την ώρα που η Disney επεξεργάζεται το σενάριο για το επόμενο κεφάλαιο της κινηματογραφικής σειράς. Μιλώντας στο Deadline, ο παραγωγός αποκάλυψε ότι οι συζητήσεις με τον ηθοποιό βρίσκονται σε εξέλιξη. «Μιλάμε με τον Τζόνι, δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία για την επιστροφή του ηθοποιού. Οι πληροφορίες για την πλοκή της νέας ταινίας παραμένουν περιορισμένες. Σύμφωνα με το World of Real, το νέο φιλμ φέρεται να επικεντρώνεται στον γιο του Jack Sparrow, ενώ στην ιστορία αναμένεται να προσθεθεί και ένας νέος χαρακτήρας, τον οποίο φέρεται να υποδύεται η Margot Robbie. Προς το παρόν πάντως δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα λεπτομέρειες για το cast, την ημερομηνία έναρξης των γυρισμάτων ή την πιθανή πρεμιέρα της νέας παραγωγής. Εάν η επιστροφή του Johnny Depp οριστικοποιηθεί, θα σηματοδοτήσει την πρώτη εμφάνισή του ως Jack Sparrow μετά το Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales, που κυκλοφόρησε το 2017.
3: καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
5: Ένα μικροσκοπικό σκαθάρι, μικρότερο ακόμη και από έναν σπόρο σουσαμιού, εξαπλώνεται με ταχύτητα σε ολόκληρο τον κόσμο, καταστρέφοντας δάση, οπορώνες και αστικά δέντρα, προκαλώντας ζημιές που υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επιστήμονες αποκαλούν το σκαθάρι αυτό το τέλειο εισβολικό είδος, καθώς συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο να περιοριστεί. Προέρχεται από την Νοτιοανατολική Ασία και έχει πλέον εντοπιστεί σε όλες τις ηπείρους εκτός από την Ανταρκτική. Μεταφέρεται κυρίως μέσω προϊόντων ξυλίας, ζωντανών φυτών και υλικών συσκευασίας, ενώ έως σήμερα έχει προσβάλει περίπου 680 είδη δέντρων και ξυλωδών φυτών. Η πραγματική καταστροφή, ωστόσο, δεν προκαλείται μόνο από το ίδιο το έντομο. Καθώς ανοίγει στοές μέσα στον κορμό των δέντρων για να αναπαραχθεί, μεταφέρει μαζί του έναν μύκητα. Ο μύκητας εξαπλώνεται στο εσωτερικό του δέντρου, φράζει τους αγωγούς που μεταφέρουν νερό και θρεπτικά συστατικά και προκαλεί ασθένεια. Το αποτέλεσμα είναι τα δέντρα να εμφανίζουν συμπτώματα αντίστοιχα με αυτά της έντονης ξηρασίας και τελικά να πεθαίνουν. Σε ορισμένα είδη, όπως οι βελανιδιές, αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε 4 χρόνια, ενώ άλλα δέντρα δεν επιβιώνουν ούτε έναν χρόνο μετά τη μόλυνση.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές.
3: Nirvana παγωτά 4,70. Αλφα και Χι πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Elon Musk.
3: Τέζα Universal Spray 2 και 24. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

μπορέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 18 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1850, πεθαίνει ο Γάλλος μυθιστοριογράφος Ονορέ ντε Μπαλζάκ. 1933, γεννιέται ο Πολωνός σκηνοθέτης Ρωμάν Πολάνσκι. 1937, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ. 1937, ιδρύεται η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. 1960, κυκλοφορεί το πρώτο αντισυλληπτικό Happy. 1961, ο καθηγητής Ανδρέας Παπανδρέου διορίζεται από την κυβέρνηση Καραμαλή πρόεδρος και διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών. 1982, ο Δήμος του Λίβερπουλ δίνει σε 4 δρόμους της πόλης τα ονόματα των μελών των Beatles.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Elon Musk strikes τις χαμηλές τιμές.
3: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και χι πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Elon Musk.
3: Τέζα Universal Spray 2,24. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στις Φλόγες αγροτοδασική έκταση στο τεμπλόνι της Κέρκυρας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εθνική επιτυχία την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και έκανε λόγο για λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως τους νέους. Αμέλεια και εμβρισμός με διαφορά 5 λεπτών έφεραν την καταστροφή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία από την έρευνα της πυροσβεστικής. Ο κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Τέλος στην κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί σε τμήματα της παραλίας της Γερακινής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων, έβαλε ο Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής. Τρεις νέοι σεισμοί στην Ισπανία άνω των 4 Ρίχτερ προκάλεσαν τον τραυματισμό 3 ανθρώπων. Η Βενεζουέλα ζητά πίσω 31 τόνους χρυσού αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Τράπεζα της Αγγλίας.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ θέλει να βάλει από απόψε γερά θεμέλια για την πρόκριση στη League Phase του Champions League απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Ο Λάζαρος Ρώτα, που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη τύπου, είπε χαρακτηριστικά: «Ο προπονητής μας έχει προετοιμάσει το πλάνο του. Το Champions League το ονειρευόμαστε από μικρά παιδιά. Όλα τα παιδιά ξέρουν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μάτς. Πρέπει να δώσουμε και την ψυχή μας για αυτά τα παιχνίδια». Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση δανεισμού στην Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του 18χρονου εξτρέμ Τζέσι Μπισιβού. Κυκλοφορούν σήμερα τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού με την τσεχική Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς των δύο ομάδων για τη φάση των play-off του Conference League. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε το πρωί στη Νέα Μεσημβρία για να αποχαιρετήσει τους έως τώρα συμπαίκτες του και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ πριν ανοίξει οριστικά το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο παιχνίδι Αναγέννηση Καρδίτσα Άρης, εφαρμόστηκε ο νέος κανονισμός για τις καθυστερήσεις θερματοφυλάκων.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Καβάλα Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Πρέβεζας, Ύφνος, Άρτα, Μύκονος, Χανιά, 33 Ηράκλειο, Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Λίμνος, 36 Καλαμάτα, Τρίκαλα, Γιαννιτσά, Σέρες.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

δώσε, δε σε χορταίνω ακόμα. Πόσο αγαπιόμαστε τα δυο, να μου το λες μικρό μου. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, πώς θα

μαλλιά. Στα παλιά τζίρικα τα ρούχα σου ζητούσες.

0: Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.